πέρα λένε αρχή. Ωραία μέρα λένε αρχή. Ωραία μέρα λένε αρχή. Ωραία μέρα.